Πάμε τσουτίτσμα. Κτε πλανέτε τσουέν τόκ. Φάστ κατσετσά. Φάιστ ουι. Τέτς. Οκεάν. Κάπη που σήμεντ. Κάπη ρόρα. Κάπη δίτιν.